0: πρωί. Awesome.
1: Μάγκλα Μπεν, κρύβε τρίνε.
0: Μες
1: στο πρωί, Σένταν. Τέγκι Μπεν, Ντόλι.